την βαγιά μου κομμάμπαλα, κομπέι κολλέρ κομπά, εσούστα χασχονά βιο το λαβλαντζά, τσαό κοκκινάλ, τσαό φίχης βάιλα γερμάνος, ασαντζάμ τσόνς κουιού, γίνης κανέ, γράσιας βάι πιστιά πέτσα μου κομμάμ, ακάμ καπασέ, καμόδο τσόν γελί, γιο χωλιώτες γερμάνος. Γράσιας αιών εκόχε τσόν κοιτή πέτσα μου κομμάμ, πίπ νοχονέχ για το χμάσον το κουλ αβαϊτζάμ, και σπίτνι, αβαϊτζάμ, τσιμπίτνι, εσπερμάν. Εγώ τσοκοβίτσι αλά, σολ γιαϊλάλ, σολ κουσκουλάλ, γιοβαλένο χαπτέτσα γόξε, γιαϊλάλ, Ayon y mi disperia y momentos duros, falta man yo gusto cober cancham comam, tanto hay hermanos hay problema, charlan más, charlan by Dios, el aguayan, hay culnecabat, se tiu chicayo, se tietal siempre chinawin, se tiu chicayo gunu yata gelal, tomayon chosaya, matol yeto chip cojich culal de hermanos. Man hay machel chalon, yo aleja, yo web, tajan, yo sacal da web. Falta chinna pasin inna pal hermanos ayet chihayo yailal kuskulal problema mas chasay Dios porque hay esperanchan ayin quizás nani chanda mahan lokin cuando juzgeper ma mahan falta dos, tres, cuatro años acheloni ayachalana on servichan kumam falta kay esperanchan ayhiba abe chan sol yailal sol kuskulal ha te chagok shikubit